0: εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Χορηγός της βραδιάς. Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
4: Καταψύξαμε.

0: 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
7: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
8: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Μόνο επιτυχίε.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
7: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
6: Αν ήμουν άντρας σου, άνα μου θα τον έπινα.
8: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Πόσα!
1: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απειλά ο καλύτερος.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
13: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου.
8: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
5: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την Άξο.
4: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα. Στο...
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
2: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Καλύτερη ατάκα για να κάνει πέσιμο σε γκομενάκι. Η Αργυρό λέει: Μήπω σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
2: Ο Ζα πλησιάζει, λέει σε μια φίλη μου ένα και τη λέει: Θα μου πει το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάπλα.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Μέρι, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα. Ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
1: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Πλησιάζεις λέει και τις λες. Σιδεράς ήταν ο πατέρας κοπελιά. Όχι λέει αυτή γιατί. Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
2: Συγγνώμη, έπεσε κάτι τα στάνταρ μου.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Όλη μέρα ρυθμό.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
3: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ό,τι φέρει η ζωή θα το δεχτώ, και τα ωραία και τα δύσκολα. Αρκεί να με έχει όρθιο, να μπορώ να τα αντιμετωπίζω όρθιος. Να έχω την υγεία μου, καλλιτεχνικά έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα, πράγματα που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία μπορούσα να τα μοιραστώ. Είμαι γεμάτος, αλλά είμαι και διψασμένος ακόμη να ζήσω και άλλα τόσα, και θα ήθελα πάρα πολύ με την εμπειρία που έχω πλέον να συνεχίσω να κάνω πράγματα, και όσο μου επιτρέπει η ζωή, ο Θεός, η υγεία και η φωνή μου, να μπορώ να ταξιδεύω και να συνεχίζω να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου και εμένα τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι ο πρώτος που θα μας πει μαντινάδα?
2: Με κριτική έτσι διάθεση και mood, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα.
2: Πώς λέγεστε?
3: Κωνσταντίνος. Τι κάνετε ρε παιδιά?
2: Τρελανέ με τώρα.
1: Εδώ επαέ με τους κουζουλούς εδώ, με τα κοπέλια.
3: Ωραία μουσική παίζετε σήμερα. Μου είπε πως τον έχω σαν λαγοκέφαλο. Καμιά φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγώνει.
0: Αν θες να πάρεις και σήμερα στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε?
1: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
1: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
4: Πες μου τώρα.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.

0: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
3: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη

0: πάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
7: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Χορηγός της βραδιάς. La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
9: Με λίγα...

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις. Απλά κάποιοι είναι καλοί στη δουλειά, δεν έχουν ταλέντο. Κάποιοι έχουν ταλέντο, βαριούνται. Θέλει όλα μαζί. Η δουλειά είναι ένα πράγμα το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Καλύτερη ατάκα για να κάνει πέσιμο σε γκομενάκι. Η Αργυρό λέει: Μήπω σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
2: Ο Ζα πλησιάζει, λέει σε μια φίλη μου ένα και τη λέει: Θα μου πει το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάπλα.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Μέρι, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα, ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
1: Α, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Πλησιάζεις, λέει, και της λες: Σιδεράς ήταν ο πατέρας, κοπελιά? Όχι, λέει αυτή, γιατί? Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
2: Συγγνώμη, έπεσε κάτι τα στάνταρ μου.
0: Με πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
5: Ναι,
4: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή τε...

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
10: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω

0: από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Αρχίζει.
14: Θέλει νόητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
17: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
18: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
19: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
20: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το πρίμιουμ αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα πρίμιουμ οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε πρίμιουμ σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
23: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
24: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
25: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσες χθες? Πες Ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
22: να ερωτευτούμε.
21: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
23: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
25: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
24: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
26: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου.
0: Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
22: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε 2 καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
8: Αγάπη μου, κι εγώ, άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
22: Αν ήμουν άντρας σου, άνα μου θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Πόσα! Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
28: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
29: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
30: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
31: Μαζί σου. Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
1: Green.
5: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
14: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
15: Δίψα για.
14: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
17: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα.
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Άντε, προχώρα!
26: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
27: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
28: Αρχίζει.
29: Τελεινόητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
28: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
29: Πού δηλαδή?
28: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
15: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
7: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
21: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
25: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
28: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
30: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα. Στο...
31: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
32: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
33: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
5: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
6: Και
5: στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
12: Να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
6: 6.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Ήταν ο πατέρας μου και πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πιο ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα τώρα, κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με γιου. Με τα μάτια. Ανοίγει την πόρτα, σα σαλούν, με κλωτσί. Δεν χτυπάει ούτε για άδειγμα, ποτέ, ποτέ.
2: Κυρκό στην τροπή, η Μαρίνα χτυπάει η μαμά.
1: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
0: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
18: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
19: Δίψα για.
18: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.
0: Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο masoutis.gr.
19: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Και το πρωί το πάμε τάπα.
21: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
22: Περίμενε.
20: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
19: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
23: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
24: Όλη μέρα ρυθμός.
25: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
26: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
20: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
27: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
19: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by ΔΕΗ. Χορηγός της βραδιάς. La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Το πρώτο το έζησες.
5: δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
17: Πες μου το...

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Καλύτερη ατάκα για να κάνεις πέσιμο σε γκομενάκι. Η Αργυρό λέει, μήπως σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
3: Ο Ζα πλησιάζει, λέει, σε μια φίλη μου ένας και της λέει, θα μου πεις το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάπλα.
2: Έλα ρε φίλε.
3: Μέρη, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα. Ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
2: Α, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Πλησιάζεις, λέει, και της λες. Σιδεράς ήταν ο πατέρας, κοπελιά. Όχι, λέει αυτή, γιατί. Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
3: Συγγνώμη, έπεσε κάτι τα στάνταρ μου.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία. Ξύλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσει. Έχουμε ακόμα.
14: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε.
12: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
17: Ήμασταν το booster σας.
18: Το energy booster σας.
19: Τώρα booster μου.
20: Πουλέ, πουλέ.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
16: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
17: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
18: Δεν αλλάζει.
19: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
20: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
21: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
18: Να ερωτευτούμε.
17: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
19: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Να ζήσετε!
22: Άσε μένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αδριάνα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
25: Με

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όλοι μας έχουμε πίστη και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Κάπου πιστεύουν. Αυτό το κάπου κάτι είναι ο ίδιος ο Θεός που πιστεύω και εγώ. Η ενέργεια. Εγώ το λέω Θεό, το λέω Χριστό, το λέω Παναγία, το λέω Αγία Αντώνια, το λέω με τους εσύ. Ο άλλος το λέει Βούδα, άλλος έχει τον Μωάμεθ. Όλοι μας πιστεύουμε σε μια δύναμη ανώτερη. Το όνομα αλλάζω.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
16: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
17: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
17: Σωστός ο παίχτη!
18: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
19: Green.
18: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
19: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, το...
0: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
4: Σωστός ο παίχτης!
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
17: να ερωτευτούμε.
16: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
23: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
25: Έχω κρέμα.
26: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
22: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα. Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
2: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
1: Ταύλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι
7: παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
11: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
5: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
6: Βεβαίως.
5: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
6: Ψυχές, παρουσίες.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
12: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ή να στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
15: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
16: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Αρχίζει!
21: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
22: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια
0: οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
23: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
25: Πες μου

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Καλύτερη ατάκα για να κάνει πέσιμο σε γκομενάκι. Η Αργυρό λέει: Μήπω σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
2: Ο Ζαχ πλησιάζει, λέει σε μια φίλη μου ένα και τη λέει: Θα μου πει το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάπλα.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Μέρι, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα. Ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
1: Α, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Πλησιάζεις, λέει, και τη λες: Σιδεράς ήταν ο πατέρας, κοπελιά. Όχι, λέει αυτή, γιατί. Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
2: Συγγνώμη, έπεσε κάτι τα στάνταρ μου.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
21: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Απλά ο καλύτερος.
24: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
25: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
26: Ο ρυθμός τα σπάει!
27: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
28: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
29: Δεν αλλάζει.
30: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
31: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
32: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
33: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
34: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Χορηγός της βραδιάς. Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Αρχίζει!
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
18: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
19: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Πόσο Αλάνη είσαι, ποιος είναι?
2: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
2: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
3: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή, χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σ' ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι, είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
2: Ένα μπιντόκ θα ήταν.
3: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
2: Κωνσταντίνο.
3: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο, ρε. Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
1: Ο Τζόρτζ.
3: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ναι, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
1: Α, ναι, ο Φίλιππος.
3: Ο Φίλιππος ήταν. Ο
2: Τζόρτζ, εσύ δεν το ξέρετε.
3: Ο Γιώργος. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
0: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Φίλες και φίλοι,
5: μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα Bake Rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo Vanilla 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
9: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
10: Καταψύξα, καταψύξα.

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
4: Ρυθμός 949.
1: Μόνο επιτυχίες.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία, Χριστιάνα Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Να ζήσετε.
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
7: Να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά... Τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
19: 6

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι ο πρώτος που θα μας πει μαντινάδα?
2: Με κριτική έτσι διάθεση και mood, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα.
2: Πώς λέγεστε?
3: Κωνσταντίνος. Τι κάνετε ρε παιδιά?
2: Τρελανέ με τώρα.
1: Εδώ επαέ με τους κουζουλούς εδώ, με τα κοπέλια.
3: Ωραία μουσική παίζετε σήμερα. Μου είπε πως τον έχω σαν λαγοκέφαλο. Καμιά φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγώνει.
0: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της λέσχης φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Αρχίζει!
8: Δεν νόησαμε ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
14: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antel.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
18: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
20: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
21: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
22: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
23: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
22: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
20: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
24: Πόσα! Όλη μέρα ρυθμός.
25: Απλά ο καλύτερος.
26: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
27: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
28: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
2: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
2: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αρχίζει!
9: Θελεινό ήρθαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

στους 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις. Απλά κάποιοι είναι καλοί στη δουλειά, δεν έχουν ταλέντο. Κάποιοι έχουν ταλέντο, βαριούνται. Θέλει όλα μαζί. Η δουλειά είναι ένα πράγμα το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
7: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
8: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες.
12: Πες ρυθμό 949.
13: Το καλοκαίρι
9: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
19: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
20: να ερωτευτούμε.
19: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
21: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
25: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
26: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
27: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
28: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
29: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
9: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
30: Ο πατής. Έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
31: Έτος ονειρεύομαι να μπαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
30: Χαμός. Έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
32: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: να θες μόναχα εμένα.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
4: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
13: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
14: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Αρχίζει.
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
9: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
17: κεφαλιά. Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
18: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
17: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
19: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
20: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
21: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Τρεις Εργενίδες.
23: Άχρηστη.
22: Ένα μωρό.
23: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
22: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
24: Και όλα ανατρέπονται.
22: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
24: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
22: Όμως μετά από μία.
26: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
1: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης,
2: Ζήσης Ρούμπος,
3: Χάρης Χιώτης,
2: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
1: και η Ελένη Καρακάση.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
24: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
26: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
27: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
28: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
29: Περίμενε.
27: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
26: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
30: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
31: Όλη μέρα ρυθμό.
32: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Να σε δω, να σε δω,
26: να σε καρώ. Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία

0: κυκλοφορία.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και έχουμε ξεπορτήσει και αυτό το Σάββατο στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά της Νέας Μύρνης. Είμαστε στην πλατεία με το ρυθμό 949, γιατί κάτι παίζει powered by day. Γιάννης Κατινάκης, είμαι εδώ για σένα, αλλά δεν είμαι μόνος. Βέβαια, προς το παρόν, μόνος μου είμαι, αλλά έλα εσύ σιγά σιγά, γιατί σε λίγο έρχεται κι άλλος κόσμος και ντουνιάς και θα περάσουμε εξαιρετικά. Θα στήσουμε γλέντι, έχουμε έκπληξη εξαιρετική. Οπότε θα μου πεις, Γιάννη, ζεσταίνομαι, δεν μπορώ, έχει 50 βαθμούς. Δεν έχει καμία σημασία. Πάρε ένα μυστηράκια και έλα στην πλατεία Νέας Μύρνης, γιατί πραγματικά θα γίνει πανικός. Σου έχουμε και επιτυχίες, σου έχουμε και τραγούδια. Οπότε πάμε λίγο να ανέβει το κέφι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου και σε νυχτερινό session θα πω, γιατί κάτι παίζει powered by the E και έχουμε έρθει κεντρικά εδώ στην πλατεία Νέας Μύρνης και σε περιμένουμε με πάρα πολύ κέφι και να σου πω και κάτι, είμαστε καλύτερα και από παραλία. Νερά έχουμε, συντριβάνια έχουμε, δεν μας λείπει τίποτα. Έλα γρήγορα γιατί σε λίγο σκάει εκπληξάρα που πραγματικά αν τη χάσεις θα κλαις με μαύρο δάκρυ. Και πρόσεξε, καφετέρες έχει εδώ να πιεις τον καφέ σου, το ποτό σου και θα θαυμάσεις και Γιάννη Κατινάκη που έχω ντυθεί μαύρη χείρα κόλυβο, θα μου πεις γιατί δεν έβαλες άσπρα. Δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκα. Έλα να με θαυμάσεις όπως και να έχει και σε λίγο θα γίνει αδιανόητο γλέντι εδώ. Ρυθμός 949 και φύγαμε για πολύ κέφι και πολύ επιτυχία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εμένα όμως με αγαπάς πάρα πολύ αντικειμενικά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Α, εδώ έχουμε παιδιά, σκυλιά, γατιά, τα έχουμε όλα. Να ακούς γάβγισμα. Δεν έχεις τρελαθεί γιατί είμαστε στην πλατεία Νέα Σμύρνης κεντρικά. Γιατί κάτι παίζει powered by day και πραγματικά θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα μπορείς να έρθεις άφοβα, διότι η θερμοκρασία πια δεν κινείται στους 62 βαθμούς Κελσίου, δεν ψήνεις τοστ, είναι τα πράγματα σχετικά χαλαρά. Υπάρχει λίγη δροσούλα, αρκετά λίγη βέβαια, θέλω λίγη ακόμα. Αλλά μέχρι να έρθεις θα είναι πια πολική η θερμοκρασία, θα είσαι Αρχοντόπουλο. Έλα λοιπόν, γιατί σου έχουμε ετοιμάσει μία έκπληξη. Έχουμε εδώ να γλεντικοποιήσουμε, έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω παραπάνω, αλλά σίγουρα σου εγγυώμαι ότι θα περάσεις εξαιρετικά. Μέχρι όμως να έρθει η έκπληξη, break πάμε. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: τι άλλο να κάνω πια. Σπαθιάρα καταπιώ και την απόλυτη έβαλα και μέσα στο κέφι έχω, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε πει, έχουμε σήμερα ξεπορτήσει, έχουμε βάλει τα καλά μας και έχουμε έρθει στην πλατεία Νέα Σμύρνη, εδώ στο Συντριβάνι, γιατί κάτι παίζει powered by day. Και να σου πω και κάτι, αν μου πεις Γιάννη, δεν το βρίσκω, όπως προχωράς, θα δεις μια ξανθιά φιγούρα, θα πεις, μην είναι η Μενεγάκη. Όχι, είμαι εγώ, Γιάννης Κατινάκης, και σου ετοιμάζω μια εκπληξάρα, πραγματικά. Θα γίνει πανικό στη Νέα Σμύρνη. Το υπογράφω με το αίμα μου. Έχει μαζευτεί ήδη κόσμος και ντουνιάς, και μεγάλοι και μικροί, και παιδιά και σκυλιά και γατιά και ζευγάρια βλέπω. Πάρα πολύ ωραία τα πράγματα είναι. Οπότε, προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Περνάω σε ένα break και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Yeah,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτή την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
5: Έτσι, ρυθμός 9.49, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Τι ώρα έχει πάει, ρε παιδιά. Έχει πάει 8 και πραγματικά έχει μαζευτεί κόσμος. Γιατί όμως, γιατί κάτι παίζει Powered by the E και έχουμε έρθει στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Έχει εδώ και πράσινο και νερά και δροσούλα πια, θα πω εγώ. Δεν σκάει ο Τζίτζικας, ούτε ο Γιάννης Κατινάκης φυσικά. Οπότε σου έχουμε ετοιμάσει τις ιδανικές συνθήκες για να έρθεις και να περάσουμε εξαιρετικά. Και θα μου πεις, Γιάννη μου, με σένα θα περάσουμε εξαιρετικά. Και με μένα, αλλά δεν ποντάρω μόνο εκεί, γιατί σε λίγο σου έχω έκπληξη εξαιρετική που έρχεται. Οπότε τρέχα, πάμε σε επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ήταν να μην πει ο κεντρικός παρουσιαστής. Ελάτε Νέα Σμύρνη. Μία που το είπα και αρχίζει και γίνεται χαμός. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στα μαύρα πια σήμερα. Πέμπτη μηχύρα, έχω βάλει και το μακρύ μου για να είμαι συνισταζούμενος και κυριλάτος. Γιατί κάτι παίζει powered by day και πραγματικά σου ετοιμάζουμε πανικό. Πόσο να μην είναι. 10 λεπτά, 15 λεπτά και έρχεται η έκπληξη που πραγματικά θα σε συναρπάσει, συγκλονίσει, διχοτομήσει και ό,τι δύσκολα ελληνικά γνωρίζω. Βλέπω όμορφες κυρίες εδώ που περιμένουν, πάρα πολλές όμορφες κυρίες και πραγματικά δεν θα απογοητευτείτε, το εγγυώμαι εγώ. Λίγη υπομονή ακόμα κάντε, πάμε σε επιτυχίες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Έτσι, πολύ σωστά τα ακούσαμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, είμαι εδώ στην πλατεία Νέας Σμύρνης για να σε κατατοπίσω. Μην μου χαθείς, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει μια δυσκολία. Εμένα μου έχουν πει που είναι, δεν το βρίσκω. Πού θα δεις το συντριβάνι που ρέει? Εκεί πέρα θα δεις και μια ξανθιά καούκα. Εκεί πέρα κάτσε, γιατί από στιγμή σε στιγμή, λίγη υπομονή ακόμα, θα μου πεις, Γιάννη, δεν είμαι ο ιός, δεν έχω κάνει πολύ υπομονή. Τώρα πραγματικά από στιγμή σε στιγμή έρχεται η εκπληξάρα, οπότε σήκω, έλα εδώ, γιατί πόσο να μείνε, 1-2 λεπτά και ούτε, ρε παιδί μου, σκάρτα. Κάτι παίζει λοιπόν Powered by Day και σου έχω ετοιμάσει συγκλονιστικό πράγμα. Και αν δεν είναι, έλα με, μην το πω τώρα. Λοιπόν, έλα, σε περιμένουμε, φύγαμε για επιτυχίες και... Έρχεται, έρχεται, πάμε.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο Ρυθμό 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσε χθε. Πε Ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο
3: επιτυχίες. Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντά μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
14: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
15: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
19: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
19: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
20: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
20: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
20: Οχ, φτάσαμε!
21: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
22: Σίτζετς,

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Ακούγαμε καλά-καλά. Καμπάνα, υπέροχα.
1: Πάντα ακούγεσαι καλά εσύ, πάντα.
0: Και έχουμε τον έναν, το μοναδικό, το δροσερό και καυτό συνάμα, τον καλοκαιρινό.
1: Σταμάτα.
0: Ηλία Βρετό, παιδιά, έλα να δυνατό. Πάμε. Έτσι θέλω, τσιρίδες.
1: Μπορώ να σε παρουσιάσω κι εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να δώσετε το πιο δυνατό σας χειροκρότημα και αν είναι δυνατόν να ουρλιάξετε κιόλας για τον κύριο Γιάννη Κατινάκη.
0: Έτσι.
1: Το βλέπεις ότι ουρλιάξαμε πιο πολύ σε σένα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μάλλον έφταιγε ο πρόλογος.
0: Μα σε σένα ουρλιάξαμε 52.000 φορές. Πάθανε χρόνια φαρυγκίτιδα οι άνθρωποι. Λοιπόν, αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ωραίο ήταν.
0: Το ωραίο είναι λίγο. Ήταν συγκλονιστικό, ήταν κατευθείαν για Κάνες, Γκράμι και VMA, τα ξένα τη Lady Gaga.
1: Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να λέει τέτοιες υπερβολές και να ακούγονται ωραίες όμως, δεν ξέρω.
0: Ακούγονται όμως πάρα πολύ ωραίες.
1: Το στόμα σου, Γιάννη, ναι.
0: Και στου Θεού ταυτή. Πες μου αρχικά πώς πέρασες, πώς σου φάνηκε.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό το concept καταρχάς, το κάτι παίζει. Το είχα παρακολουθήσει και με άλλους συναδέλφους που το κάνετε εδώ στο Ρυθμό 949, πάρα πολύ ωραία. Όλο αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Το στοιχείο του ότι εμείς προετοιμαζόμαστε με όλη την ομάδα, τους χορευτές, τους χορογράφους, τους σκηνοθέτες και τους συνεργάτες του ρυθμού, κρυφά, υπό άκρα μυστικότητα. Λες και είμαστε
0: σχολείο.
1: CIA, FBI, ξέρω εγώ, και ερχόμαστε καμουφλαρισμένοι και ξαφνικά βγαίνουμε στη μέση του κόσμου. Και όλο αυτό το πράγμα έχει αυτό το στοιχείο της έκπληξης. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει και τη διαφορά. Παιδιά, σας άρεσε, το περιμένατε, δεν μας είπατε. Τίποτα. Σας άρεσε, παιδιά!
0: Παιδιά, λίγο ψυχή!
1: Εντάξει.
0: Αφού δεν έβαλα τα μαύρα κόσμο, επειδή είστε πεθαμένοι. Είμαι ζωντανή, θέλω ζωντάνια.
1: Το απείλαψα. Ελπίζω να βγει και ωραίο και για τον κόσμο.
0: Στο εγγυώμαι, εγώ βγήκε εξαιρετικό. Και θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, τώρα τα νεάκια σου τα καλοκαιρινά. Πού θα γυροβολήσεις, τι θα κάνεις.
1: Γιάννη μου, είμαστε εδώ πραγματικά με μια βαλίτσα στο χέρι και σε ένα πολύ μεγάλο τρέξιμο. Για να καταλάβεις τι ώρα είναι τώρα.
0: Τι ώρα είναι, ρε παιδιά.
1: Τι ώρα είναι.
0: 9 παρατέταρτο.
1: 9 παρατέταρτο, ωραία. Στις 9:30 εμφανίζομαι σε μεγάλη ανοιχτή συναυλία στην πλατεία της Νίκαιας. Οπότε πρέπει να φύγω τροχάδιν αυτή τη στιγμή.
0: Αν δεν τον χορτάσατε εδώ πέρα, έχει και περισσότερο στη Νίκαια.
1: Ναι, ναι.
0: Πηγαίνετε.
1: Σε μια άλλη πλατεία, εδώ λίγο πιο πέρα. Γενικά είμαστε εν μέσω μιας πολύ μεγάλης καλοκαιρινής περιοδίας. Με πάρα πολλούς σταθμούς γίνεται ένας χαμός. Ταυτόχρονα έχουμε και τη μόνη μας στέγη μας την καλοκαιρινή στην Αθήνα κάθε Πέμπτη στο Μαρόν, στη Δάφνη, από νωρίς, σε αυτή την υπέροχη ταράτσα όπου συμβαίνουν μαγικές βραδιές. Όταν λέω νωρίς, είναι πραγματικά νωρίς. Δηλαδή βγαίνω 10:30 το βράδυ.
0: Α, νωρίς,
1: και,
0: νωρίς.
1: Ναι, μία παρά, ας πούμε, έχει τελειώσει το live. Περνάμε καταπληκτικά εκεί.
0: Τέλειο αυτό το ωράριο, να ξέρεις. Ναι. Το αγαπώ πάρα
1: θα
0: πολύ.
1: Θα πλησιάσω
0: τα 25.
1: Δεν σε έχω δει ακόμα σε live μου. Τώρα... Έχω παίξει σε βίντεο σου. Έχω έρθει στο Instagram. Δεν έχει έρθει σε live μου.
0: Τώρα που έχει γίνει Τροπή. Επίσημη δημόσια πρόσκληση, θα έρθω, το υπόσχομαι. Δεν είναι τον αντρικό μου το λόγο εδώ.
1: Ωραία. Αφού τον έδωσε, αδερφέ, δώσε και το χέρι σου. Θέλω να τα έχω καταγεγραμμένα αυτά, έτσι.
0: Μα γράφετε.
1: Οπότε κάθε, σε περιμένω. Κάθε Πέμπτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες γύρω-γύρω και δηλώνω ευλογημένος, θα έλεγα, βιώνοντας μία από τις καλύτερες καλλιτεχνικές στιγμές μου και περιόδους, έχω την αίσθηση. Τα τελευταία τραγούδια από το project Τα Ερωτικά, οι επανεκτελέσεις που βγάλαμε, χάρη και στο ρυθμό, χάρη και στο ρυθμό βεβαίως που τα υποστηρίζει.
0: Κάθε μέρα στο ρυθμό.
1: Κάνα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου, μάτια μου, το λάθος που παίζει τώρα πάρα πολύ δυνατά. Και από Σεπτέμβριο έρχεται τραγούδι πάρα πολύ δυνατό. Μόνο αυτό θα πω. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το περιμένετε.
0: Σταυρώνω,
1: αυτό που έρχεται πρέπει να το περιμένετε.
0: Πού να πάει να σκίσει, σε ευχαριστώ
1: πάρα
0: πολύ.
1: Βεβαίως από Panic Platinum με τους συνεργάτες μας πάντα στην Panic.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάντα να έχετε το ρυθμό μέσα σας και την αγάπη του κόσμου. Και εγώ προσωπικά, σαν Ηλίας και σαν Βρετός, ό,τι με θέλετε θα είμαι δίπλα σας.
0: Σ' αγαπάμε και μια αγκαλιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι εξαιρετικός. Φύγαμε για ένα τραγουδάκι να τα πούμε και τετατέτ. Και έρχομαι.

Μα, μα, μα, μα, μα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και τι ωραία που τα περάσαμε πραγματικά. Κάτι παίζει Powered by Day και ήρθε ο ένας ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος ο Ηλίας Βρετός και μας ξεσήκωσε. Τα περάσαμε πραγματικά υπέροχα, ήταν εξαιρετικός, ήρθε πάρα πολύς κόσμος, διασκεδάσατε όλοι και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς δίνουμε ραντεβού για ένα επόμενο κάτι παίζει, θα δούμε πότε και να σου πω και κάτι. Δευτέρα 2 η ώρα να βάλεις ρυθμό 949 γιατί πάλι στα αυτάκια σου θα με έχεις. Πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος,
1: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
1: Ήταν ο πατέρας μου και πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πιο ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, ήταν ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα τώρα, κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, να είναι τη με γιου. Με τα μάτια.
2: Ναι.
1: Ανοίγει την πόρτα, σα αλλού, με κλωτσί. Δεν χτυπάει ούτε για δείγμα, ποτέ.
2: Κυρικό στην τροπή. Η Μαρίνα χτυπάει, μαμά.
1: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπω είναι, ανοίγει την πόρτα και μου πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
0: Καλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Ήμασταν το booster σας.
7: Το energy booster σας.
8: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
9: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
10: Δεν αλλάζει.
11: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
13: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα,
2: μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτή την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
5: Ρυθμός 949.
14: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Και στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
2: Τα βανόταπλα.
3: Καήμενε.
1: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Όλη μέρα ρυθμό.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Να σε δω, να σε δω,
0: να σε κάνω. Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Καλύτερη ατάκα για να κάνεις πέσιμο σε γκομενάκι. Η Αργυρό λέει: Μήπως σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
2: Ο Ζαχ πλησιάζει, λέει σε μια φίλη μου ένας και της λέει: Θα μου πεις το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάπλα.
1: Φίλε.
2: Μέρη, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα. Ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
1: Α, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Πλησιάζεις, λέει, και της λες. Σιδεράς ήταν ο πατέρας, κοπελιά. Όχι, λέει αυτή, γιατί. Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
2: Συγγνώμη, έπεσε κάτι τα στάνταρ μου.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
2: Βεβαίως.
1: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
2: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και είμαστε εκτός ρυθμού, όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
7: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
8: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: είναι στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι ο πρώτος που θα μας πει μαντινάδα?
2: Με κριτική έτσι διάθεση και mood, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλημέρα.
2: Πώς λέγεστε?
3: Κωνσταντίνος. Τι κάνετε ρε παιδιά?
2: Τρελανέ με τώρα.
1: Εδώ επαέ με τους κουζουλούς εδώ, με τα κοπέλια.
3: Ωραία μουσική παίζετε σήμερα. Μου είπε πως τον έχω σαλαγοκέφαλο. Καμιά φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγώνει.
0: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Ναι.

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
9: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου.
11: Το Σαββατοκύριακο παίζει τη Νατάστα στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.